φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβδον σλάιτ, χάιντε τ' πρεζάντα γιαν του είμαι γκέν. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.